πάμε παγάρο. Φιλαμένοι, φιλαμένοι, αγουασάντα με κορδέ. Μονοτσίτος αν όλα μπαίνουν η φαμίλια, γράσια, bendición, αγουασάντα. Μα encima, les dije que me invitaran a jugar pool.